0: Music connects people by Starry Jarrett.
1: Musik verbindt mensen.
2: La musica unisce le persone.
1: Η μουσική συνδέει τους ανθρώπους. Βουδμάλη δυσφοιούε. Σαγγίτ λόγον κογιόρταε.
0: La musique rassemble les gens, dit le vieux book.
1: Η μουσική τέρβει τον νέσα. Μουσική λέγε ο άμενη.
3: La musica connecta a las personas por estar y aras.
4: A zene összeköti az embereket.
5: Sungit manuski sonjuto kore.
1: Inge lintjen.
0: A musica une as pessoas, diz o bode velho.
6: Azir de reprisa.